0: καλύτερα θα συμβούν εδώ.
1: X Radio. X Radio.
2: Hello, ready? Get her.

0: this frequency, you'll find the music that your brain is looking for. Radio RDS.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Right here. Στο X Radio 91,3.
0: While the other radios are entering the commercial zone, we're jamming non-stop hits. So stay here. X Radio RDS.

0: παίζονται όλα.
1: 91-3. Jason Derulo. Right, left, drill.

0: this frequency, you'll find the music that your brain is looking for. X Radio RDS.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Και αυτό το weekend.
3: On the number one, the hits
2: τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο X Radio 91,3.
0: While the other radios are entering the commercial zone, we're jamming non-stop hits. So stay here.
4: Stay here.
0: X Radio RDS.

music you love. X Radio.

0: X Radio. Η ώρα στο X Radio είναι 9.
1: Πάρτι.
2: Εκδήλωση.
1: Θεατρική παράσταση.
2: Live μουσική βραδιά.
1: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
2: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
3: Sonus Events.
2: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
1: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
2: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
2: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
2: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
4: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
1: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
4: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
1: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
4: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
1: brow lamination και lash lift,
4: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
1: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
4: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
1: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
4: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
6: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
6: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
6: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
5: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
6: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
7: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
8: There is nothing wrong with your radio. From now on and for the rest of your lives, we control the

0: this frequency, you'll find the music that your brain is looking for. X Radio RDS.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία.

great music that makes you want to turn up the volume loud. X.

0: X Radio. Η ώρα στο X Radio είναι 10.
1: It's Friday, then Saturday, Sunday, what?
2: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Right here. Στο X Radio 91,3.
3: There is nothing wrong with your radio. From now on and for the rest of your lives, we control the sound. X Radio.

0: this frequency, you'll find the music that your brain is looking for. Radio RDS.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Εκδήλωση.
5: Θεατρική παράσταση.
4: Live μουσική βραδιά.
5: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
4: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
6: Songs Events.
4: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
5: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
4: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
5: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
4: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
4: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
7: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
5: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes

0: Ο Laser, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής για Μάνη Μαρία. Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
1: While the other radios are entering the commercial zone, we're jamming non-stop hits. So stay here.
2: Stay here.
1: X-Radio RDS.
3: If you don't like something,

0: this frequency, you'll find the music that your brain is looking for. X-Radio RDS.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Πάρτι.
3: Εκδήλωση.
2: Θεατρική παράσταση.
3: Live μουσική βραδιά.
2: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
3: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
4: Sonus Events.
3: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
2: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
3: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
2: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
3: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
3: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
5: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
6: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
5: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
6: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
5: Ναι, ο καλός μου.
7: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
8: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
9: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
10: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
11: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
10: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
11: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
10: brow lamination και lash lift,
11: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
10: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
11: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
10: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
11: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
12: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
13: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει.

0: Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
0: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
2: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
2: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
3: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.

0: X Radio. Η ώρα στο X Radio είναι 12.
1: Και αυτό το weekend.
2: On the number one. The hits.
1: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο X Radio 91,3.
3: There is nothing wrong with your radio. From now on and for the rest of your lives, we control the sound. X Radio.
4: I learned to embrace the dark, and now every

0: this frequency, you'll find the music that your brain is looking for. X Radio RDS.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Πάρτι.
3: Εκδήλωση.
2: Θεατρική παράσταση.
3: Live μουσική βραδιά.
2: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
3: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
4: Sonus Events.
3: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
2: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
3: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
2: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
3: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
3: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
5: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
6: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
5: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
6: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
5: Ναι, ο καλός μου.
7: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
5: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
8: While the other radios are entering the commercial zone, we're jamming non-stop hits. So stay here.
9: Stay here.
8: X Radio. RD.

0: X Radio. Η ώρα στο X Radio είναι μία. Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
1: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
2: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
2: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
3: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
3: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
4: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
5: There is nothing wrong with your radio. From now on and for the rest of your lives, we control the sound. X Radio.

0: Πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
2: Πάρτι.
3: Εκδήλωση.
2: Θεατρική παράσταση.
3: Live μουσική βραδιά.
2: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
3: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
4: Songs Events.
3: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
2: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
3: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
2: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
3: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
3: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
5: While the other radios are entering the commercial zone, we're jamming non-stop hits. So stay here.
6: Stay here.
5: X Radio. R.

0: Next Radio. Η ώρα στο Next Radio είναι 2.
1: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Right here. Στο X Radio 91,3.
2: There is nothing wrong with your radio. From now on and for the rest of your lives, we control the sound. X Radio.
3: ¿Qué pasa contigo?

0: this frequency, you'll find the music that your brain is looking for. X Radio RDS.
1: Η ώρα είναι 2:30. Πάρτι.
2: Εκδήλωση.
1: Θεατρική παράσταση.
2: Live μουσική βραδιά.
1: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
2: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
1: Sonus Events.
2: Η χειρική

0: Xenio Beauty Spa Salon.
1: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
0: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
1: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
0: Ναι, ο καλός μου.
2: Xenio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
0: Xenio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
3: While the other radios are entering the commercial zone, we're jamming non-stop hits. So stay here.
4: Stay here.
3: X Radio RDX.

0: X Radio. Η ώρα στο X Radio είναι 3. Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
1: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
2: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
2: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
3: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
3: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
4: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
5: Και αυτό το weekend
6: on the number one, the hits hot 40.
5: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο X Radio 91,3.
7: There is nothing wrong with your radio. From now on and for the rest of your lives, we control the sound. X Radio.

0: this frequency, you'll find the music that your brain is looking for. Radio RDS.
1: Η ώρα είναι 3:30. Πάρτι.
2: Εκδήλωση.
1: Θεατρική παράσταση.
2: Live μουσική βραδιά.
1: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
2: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
1: Sonus Events.
2: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
1: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
2: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
2: Sonus Events. Βασίλης Μαρακάκης.

0: X Radio. Η ώρα στο X Radio είναι 4. Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
1: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Right here. Στο X Radio 91,3.
2: There is nothing wrong with your radio. From now on and for the rest of your lives, we control the sound.

0: έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
2: Σένιο Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
3: Σένιο Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
2: Πάρτι.
4: Εκδήλωση.
2: Θεατρική παράσταση.
4: Live μουσική βραδιά.
2: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
4: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
5: Sonus Events.
4: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
2: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
4: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
2: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
4: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 562420.
4: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
6: While the other radios are entering the commercial zone, we're jamming non-stop hits. So stay here.
7: Stay here.
6: X-Radio. R-

0: X Radio. Η ώρα στο X Radio είναι 5. Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
1: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
2: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
2: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
2: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
2: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
3: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
4: There is nothing wrong with your radio. From now on and for the rest of your lives, we control the sound. X Radio.

0: this frequency, you'll find the music that your brain is looking for. X Radio RDS.
1: Η ώρα είναι 5:30. Πάρτι.
2: Εκδήλωση.
1: Θεατρική παράσταση.
2: Live μουσική βραδιά.
1: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
2: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
3: Sonus Events.
2: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
1: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
2: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
2: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
2: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
4: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
4: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
6: While the other radios are entering the commercial zone, we're jamming non-stop hits. So stay here.
7: Stay here.
6: X Radio RDS.

0: X Radio. Η ώρα στο X Radio είναι 6.
1: Και αυτό το weekend.
2: On the number one. The hits.
1: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο X Radio 91,3.
3: There is nothing wrong with your radio. From now on and for the rest of your lives, we control the sound. X Radio.

0: yourself.
1: And you are listening to John on New Music Show.
0: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Madonna με Sabrina Carpenter, Alexandra Stan και το τραγούδι του San Marino στην Eurovision. Επίσης θα πάμε 20 χρόνια πίσω στο 2006 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκέντριο, Teddy Swims και Mr. Know It All.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims με το ολοκένουργιο single του Mr. Know-It-All στο New Music Show. Και τι συμβαίνει όταν η γυναίκα που εφήβρε τη σύγχρονη pop συναντά το κορίτσι που την έκανε ξανά cool? Η Madonna και η Sabrina Carpenter είναι μαζί στο Bring Your Love. Για τη Sabrina, την απόλυτη κυρίαρχο των charts του 2024 και 2025, αυτό ήταν το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής της. Μάλιστα, στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ στο Λονδίνο, λένε πως η χημεία τους ήταν εξαιρετική. Στην ανακοίνωση του single, η Sabrina φοράει ένα σταυρό που είναι ακριβώς ίδιος με εκείνον που φορούσε η Madonna στο βίντεο κλιπ του Like a Prayer, κάτι που οι fans ερμηνεύουν ως συμβολική παράδοση της κιτάλης. Η συνεργασία τους ανακοινώθηκε με μια κοινή τους φωτογραφία που κατέριψε κάθε ρεκόρ like στο Instagram μόλις σε 10 λεπτά. Για να μην μιλήσω για την εμφάνισή τους στο Coachella, που σίγουρα θα είδατε, το Bring Your Love θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Madonna Confessions 2, που αναμένεται στις 3 Ιουλίου και προφανώς πρόκειται για τη συνέχεια του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor. Η συνεργασία αυτή πάει ακόμα ένα μοναδικό ρεκόρ. Η Madonna κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 1983, δηλαδή 16 χρόνια πριν καν γεννηθεί η Sabrina Carpenter το 1999. Η εβδομάδα ξεκινά με μια σούπερ συνεργασία εδώ στο New Music Show. Ask yourself.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. A Roads, Mahmoud Orhan και Jamie Cortega στο Gea. Και μήπως είναι η ιδέα μου ότι ο Ρουμάνικος ήχος γυρίζει. Όλο και περισσότερα τραγούδια εμφανίζονται με την ατμόσφαιρα που είχαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες στα τέλη του 2000. Μία που έκανε αυτό τον ήχο παγκοσμίως γνωστό ήταν και η Αλεξάνδρα Στάν, η οποία είναι μία από τις ελάχιστες ευρωπαίες καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να φτάσουν στο top 5 του αμερικάνικου Billboard, ενώ η καριέρα της μετράει δισεκατομμύρια streams. Το 2026 την βρίσκει πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μετά από μια σειρά επιτυχημένων εμφανίσεων στην Ασία, όπου το κοινό τη λατρεύει, επέστρεψε με το Fire, που είναι το πρώτο δείγμα από το έκτο της studio album. Το track έχει ήδη κάνει κατάσταση στο Spotify, αφού μπήκε σε 17 σημαντικές λίστες, όπως τα New Music Friday στην Ελλάδα και την Ιταλία. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me...

0: this frequency, you'll find the music that your brain is looking for. Radio RDS.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
4: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
4: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
5: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
6: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
7: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
8: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
0: While the other radios are entering the commercial zone, we're jamming non-stop hits. So stay here. X-Radio. RD.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Βρισκόμαστε επιτέλους τον Μάη. Ήταν ο Armin van Buuren σε συνεργασία με τον δικό μας Archie, αλλά και Marlo Rex. Ήταν το Like a Child, θα το πούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και πάτε στους Arkells, οι οποίοι ήθελαν να φτιάξουν ένα τραγούδι που να μένει στο μυαλό. Ήθελαν ο ρυθμός και η μελωδία να κάνουν όλη τη δουλειά. Μπήκαν λοιπόν στον κόσμο το synthesizer και δημιούργησαν το What's on Your Mind. Το track ήταν σχεδόν έτοιμο όταν ζήτησαν από τους Poolside να βάλουν τη δική τους chill wave πινελιά. Το project έχει εφεύρει τον όρο

Ήταν δίσκο για να περιγράψει τη μουσική τους. Μουσική δηλαδή που ακούγεται τέλεια με το φως του ήλιου. Έτσι λοιπόν έχουμε τη συνεργασία των Καναδών rockers Arkells που συναντούν τους βασιλιάδες του New Disco Poolside και το αποτέλεσμα ένα track που θα σε κάνει να θέλεις να φορέσεις τα γυαλιά ηλίου σου ακόμη και μέσα στο σπίτι σου. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Alex Warren με το νέο του single Fever Dreams στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2006 όταν το Crazy των Nars Barkley ήταν το πρώτο single από το debut του album Sent Elsewhere. Μουσικά είναι εμπνευσμένο από western ταινίες και ιδιαίτερα από έργο του Ennio Morricone αλλά και από το τραγούδι Last Man Standing του 1968. Το Crazy διέρευσε στα τέλη του 2005 μήνες πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Έπαιζε στο BBC Radio 1 και χρησιμοποιήθηκε σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Όταν βγήκε έγινε το πρώτο single στην ιστορία που έφτασε στην κορυφή μόνο από downloads. Έμεινε εκεί για 9 εβδομάδες. Το συγκρότημα και η δισκογραφική τους εταιρεία αποφάσισαν στη συνέχεια να το αποσύρουν από τα καταστήματα το φυσικό προϊόν, έτσι ώστε ο κόσμος να θυμάται το τραγούδι με αγάπη και να μην το παραιθεί ποτέ. Παρά όμως την απόσυρση, ήταν το πιο εμπορικό στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2006. Έχει κερδίσει Grammy ενώ το Rolling Stone το είχε στη λίστα του με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Το Crazy λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 8 φορές πλατινένιο στην Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 20 χρόνια.

0: X Radio. Η ώρα στο X Radio είναι 7.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
2: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
2: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
0: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
3: Πάρτι.
4: Εκδήλωση.
3: Θεατρική παράσταση.
4: Live μουσική βραδιά.
3: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
4: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
5: Songs Events.
4: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
3: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
4: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
3: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
4: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
4: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
6: There is nothing wrong with your radio. From now on and for the rest of your lives, we control the sound. X Radio. Stand.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Σε ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και ήταν η Bebe Rexha με τη νέα της επιτυχία New Religion, βασισμένο βέβαια στο Insomnia των Faithless. Και πάω τώρα στους Mila και το Elevated, το οποίο είναι ένα super dance track. Αν υπήρχε μια χρονομηχανή που θα μας πήγαινε κατευθείαν σε ένα αμυδρά φωτισμένο κλαμπ το 2000, αυτό το τραγούδι θα ήταν σίγουρα το εισιτήριό μας. Το Elevated είναι ο προάγγελος της πρώτης μεγάλης ευρωπαϊκής τους περιοδίας. Οι Mila ανήκουν σε αυτή τη γενιά των multi-instrumental που ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής τους, από το πρώτο beat μέχρι και το τελευταίο synth layer, δημιουργώντας έτσι ένα ηχητικό σύμπαν που μοιάζει να έρχεται από το μέλλον. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

νέο σύγκλι για τον Kanz μαζί με Boys Noize ήταν το Getaway και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2006 η Ida Core κυκλοφόρησε το album της Robo Soul. Μέσα σε αυτό υπάρχει και το Let Me Think About It, το οποίο μόλις άκουσε ο Fed LeGrand ένα χρόνο μετά αποφάσισε να το κάνει ένα remix. Η χορευτική αυτή έκδοση έγινε μεγάλη επιτυχία και έφτασε λίγο πριν την κορυφή στην Αγγλία. Στην Αμερική ανέβηκε μέχρι το νούμερο 1 στο Dance Airplay και έγινε το πρώτο σύγκλι που μπήκε στο chart παρόλο που δεν ανήκει σε κάποια δισκογραφική εταιρεία ως τότε. Αλήθεια, πόσο

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες που σίγουρα θα ακούμε όλο το καλοκαίρι του 2026. Όπως αυτή εδώ, από την Ζέινα, ήταν το Jean Ando. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 4 Μαΐου 1999, η Jennifer Lopez κυκλοφόρησε την πρώτη τεράστια επιτυχία της If You Had My Love. Το τραγούδι που έχει κάνει η παραγωγή ο Rodney Jerkins μιλάει για την αρχή μιας νέας σχέσης κατά την οποία J-Lo θέτει τους κανόνες στον αγαπημένο της. Το hit που έχει χαρακτηριστεί ως R&B Classic την καθιέρωσε ως τραγουδίστρια. Εκτός από την Αμερική, ανέβηκε στο νούμερο 1 και σε άλλες χώρες, ανάμεσά τους σε Αυστραλία, Καναδά αλλά και Ελλάδα. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ήταν η Ραλούκα, διασκευάζει Βάλιο Κοντίος, Queen in Puerto Rico στο New Music Show και Eurovision Time για τελευταία εβδομάδα. Το San Marino στέλνει φέτος ένα όνομα, ένα πρόσωπο και μια φωνή που είναι οικείο σε πολλούς φανς του θεσμού. Η Senhit προσώπησε τη χώρα της αρχικά το 2011 με το Stand By και επέστρεψε στη σκηνή το 2021 μαζί με τον Flo Rida και το Adrenalina. Τώρα συνεργάζεται με τον θρύλο Boy George στο Superstar και αναμενείται να σηκώσουν ψηλά τη σημαία του μικρότερου κράτους από αυτά που συμμετέχουν στην Eurovision. Αυτή λοιπόν είναι η συμμετοχή του San Marino στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίοι σήμερα Miles Smith και My Mess. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: X Radio. Η ώρα στο X Radio είναι 8.
1: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
2: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
2: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
3: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
3: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
4: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
5: Πάρτι.
6: Εκδήλωση.
5: Θεατρική παράσταση.
6: Live μουσική βραδιά.
5: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
6: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
7: Songs Events.
6: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
5: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
6: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
5: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
6: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
6: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
8: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
9: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
8: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
9: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
8: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
9: brow lamination και lash lift,
8: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
9: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
8: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που το αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
9: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377.
8: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
10: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Right here. Στο X Radio 91,3.
11: There is nothing wrong with your radio. From now on and for the rest of your lives, we control the sound. X Radio.

0: X Radio. Η ώρα στο X Radio είναι 9.
1: Πάρτι.
2: Εκδήλωση.
1: Θεατρική παράσταση.
2: Live μουσική βραδιά.
1: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
2: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
3: Songs Events.
2: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
1: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
2: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
2: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
2: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
4: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
4: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
6: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
7: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
6: Ω, σώθηκες.
7: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
6: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
7: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
6: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
7: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
8: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
9: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
10: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
9: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
10: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
9: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
10: brow lamination και lash lift,
9: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
10: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
9: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
10: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377.
9: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
11: There is nothing wrong with your radio. From now on and for the rest of your lives, we control the sound. X Radio.

X Radio.

0: X Radio. Η ώρα στον X Radio είναι 10.
1: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
2: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
2: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
3: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
3: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
4: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
5: Πάρτι.
6: Εκδήλωση.
5: Θεατρική παράσταση.
6: Live μουσική βραδιά.
5: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
6: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
7: Songs Events.
6: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
5: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
6: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
5: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
6: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
6: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
8: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
9: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
8: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
9: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
8: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
9: brow lamination και lash lift,
8: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
9: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
8: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
9: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377.
8: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
10: Και αυτό το weekend.
11: On the number one. The hits.
10: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο X Radio 91,3.
12: There is nothing wrong with your radio. From now on and for the rest of your lives, we control the sound. X Radio.

0: X Radio. Από τη διαφορά.
1: Yeah! 짱이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: walking in the rain, in the rain, in the rain.
1: Εδώ παίζονται όλα.
2: 91-3.

Radio. Κάτι διαφορετικό παίζει. Ακούστε το.

solo una parola.